0: Mix Radio 94.8. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ο πισεντένος τάσουα. Αγριώδη. Κομπλέτο. Κανέλα.